0: Hellas Radio.
1: Ο Φράτε.
0: 596.
2: Καλησπέρα και καλωσορίσατε στην ελληνική εκπομπή της Βέρνης Hellas Radio. Βρίσκεστε συντονισμένοι στους 95,6. Μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση www.rabe.ch. Κάθε δύο εβδομάδες, 7 με 8 το βράδυ, είναι η ώρα για την ελληνική εκπομπή της Βέρνης με την Κατερίνα Λάτσινα Τσάρο και τη Ρούλα Αραμπέτσικα να εναλλάσσονται στα μικρόφωνα. Αν θέλετε να μάθετε πληροφορίες για την εκπομπή ή να μας στείλετε το μήνυμά σας, τις επιθυμίες σας, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση hellas@rabe.ch. Guten Abend und willkommen auf die griechische Sendung Hellas Radio. Ihr seid auf Radio Rabe 95,6. Die griechische Sendung Hellas Radio mit Rula und Katerina. Alle zwei Wochen von 19 bis 20 Uhr. Mείνετε συντονισμένοι. Wir erwarten eure Nachrichten und Wünsche auf die Adresse hellas@rabe.ch. Σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου λοιπόν, καλωσορίσατε στην εκπομπή και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο ένα μουσικό ντουέτο που μας έχει χαρίσει πολύ ωραίες στιγμές με χορό και με τραγούδι, τον Γιώργο και τη Ζέτα, οι οποίοι θα παίξουν αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί τους, τους καλωσορίζουμε και θα μιλήσουμε για τη ζωή τους εδώ στην Ελβετία και πώς βρεθήκανε εδώ. Heute wir haben zwei spezielle Gäste im Studio, ein Musikduett, die aus Zürich kommt, Jorgos und Zeta. Jorgos und Zeta spielen Musik in verschiedenen Restaurants und Clubs und wir werden live für uns heute sehr schöne Volkslieder aus Griechenland spielen. Wir heißen Sie willkommen. Καλώς ορίσατε, Γιώργο και Ζέτα. Την εκπομπή Hellas Radio σας την προσφέρει η ελληνική ταβέρνα Ελέα στο Solothurn. Αν θέλετε να δοκιμάσετε αυθεντική ελληνική κουζίνα με πρωτότυπες συνταγές, εποχικά και τοπικά προϊόντα, με προσεγμένο design και πολύ όμορφο περιβάλλον, πρέπει να πάτε στην ταβέρνα του κυρίου Ηλία Καραμπέτσου στην καρδιά της παλιάς πόλης, στο Solothurn. Η ταβέρνα Ελέα σας περιμένει. Sponsor der Sendung, die griechische Taverna Ελέα in Solothurn. Für die beste griechische Küche in der Nähe von Bern müssen Sie im Altstadt von Solothurn gehen. Die Taverne ist geöffnet jeden Tag von Dienstag bis Samstag. Informationen www.taverna-elea.ch. Για την καλύτερη ελληνική κουζίνα, η ομάδα του κυρίου Καραμπέτσου σας περιμένει στο Solothurn, η ταβέρνα Ελέα, www.taverna-elea.ch.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή τον Γιώργο Μανίκα και τη Ζέτα Πρόντα που μας παίξανε τα δύο πρώτα τραγούδια, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» του Μίκη Θεοδωράκη και το «Στα χρόνια της υπομονής» του Σταύρου Κουγιουμτζή. Καλωσορίσατε Γιώργο και Ζέτα στην εκπομπή Hellas Radio.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Είναι μεγάλη χαρά μας και η τιμή που μας για αυτή την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, μας κάνεις ένα όνειρο πραγματικότητα.
3: Είναι η πρώτη,
2: εγώ δεν το είχα φανταστεί ποτέ να μου παίρνουν
0: συνέντευξη. Η πρώτη ραδιοφωνική συνέντευξη που κάνατε.
1: Εντάξει, εγώ έχω ξανά πάει σε κάποιες συνεντεύξεις, σε στούντιο, σε εκπομπές, αλλά στο εξωτερικό είναι η πρώτη φορά.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε έδρα ως ντουέτο, μουσικό ντουέτο της Ζυρίχη, αλλά εμφανίζεστε σε πολλά μέρη της Ελβετίας. Αλλά πρώτα θέλω να ρωτήσω τη Ζέτα, η καταγωγή σου, από πού είσαι Ζέτα, πόσα χρόνια είσαι στην Ελβετία, πώς βρέθηκες εδώ, λίγο τα βιογραφικά σου, τι έχεις σπουδάσει.
2: Τη διαδρομή. Ωραία. Ναι. Εγώ έχω γεννηθεί στην Αλβανία στο Αγίου 40. Και από τα 3 μου χρόνια ζούσα στην Αθήνα με την οικογένειά μου. Και εκεί κάπου στα 22, θέλοντας να κάνω το μεταπτυχιακό μου, αλλά και ως ερωτική μετανάστρια, πήγα στη Γερμανία. Έκατσα 3 χρόνια και μετά την πρώτη μου δουλειά τη βρήκα τυχαία στην Ελβετία.
0: Τι δουλειά έκανες και πού στην Ελβετία?
2: Έκανα μια αίτηση από πρωτοβουλία σε μια εταιρεία και με πήρανε και ξεκίνησα να εργάζομαι στο κομμάτι της οργάνωσης παραγωγής. Είχα σπουδάσει οικονομικά και έτσι ως production planner λοιπόν, στην αρχή σε φαρμακευτικές και τώρα στον κλάδο της ενέργειας. Οπότε τα πρωινά μου είναι στο γραφείο, δεν έχουν μικρόφωνο.
0: Τα πρωινά δουλεύεις στο γραφείο και ναι. Πότε ξεκίνησε η μουσική, πότε ξεκίνησες να τραγουδάς?
2: Νομίζω ότι όποιος έχει στη ζωή του τη μουσική ξεκινάει από πολύ νωρίς και έτσι κι εγώ. Από πολύ μικρή, θυμάμαι όταν μεγάλωνα στον κεραμικό, είχα την τύχη να το σπίτι μας να έχει πεζοδρόμιο απ' έξω. Οπότε έβγαινε ο μπαμπάς μου με την κιθάρα του, που είναι και αυτός λάτρης της μουσικής. Και θυμάμαι τον εαυτό μου σαν τετράχρονο ή πεντάχρονο παιδάκι να βγαίνω στο πεζοδρόμιο με τον μπαμπά και να τραγουδάμε τη Φραγκοσυριανή και το ρίξα μια ζαριά καλή. Οπότε Γιώργο, αυτά τα άμαθα νωρίς. Μετά βέβαια εκπαιδεύτηκα και περαιτέρω εδώ με το μαέστρο.
0: Αλλά με τον Γιώργο πώς βρεθήκατε?
2: Λοιπόν, όντας λοιπόν ερωτική μετανάστρια, κάποια στιγμή ο έρωτας τελείωσε. Αλλά δεν τελείωσε ο έρωτας για το τραγούδι.
0: Αλλά στη Γερμανία τραγουδούσες?
2: Στη Γερμανία τραγουδούσα έτσι σε πάρτι. Όποτε είχε κάποιος γενέθλια.
0: Σόλο εμφανίστηκε.
2: Σόλο, ναι, είχα και την κιθαρούλα μου. Όταν λοιπόν ήρθα στη Ζυρίχη, γιατί πιο πριν έμενα στο Όλτεν και στο Άργαου, στο Μπρουγκ συγκεκριμένα. Όταν λοιπόν ήρθα στη Ζυρίχη, ψάχνοντας να βρω εκ νέου τα πατήματά μου και να έρθω λίγο σε επαφή με τη Ζέτα ξανά, μέσα από μια κοινή φίλη και πολύ γνωστή στη Ζυρίχη, μια κοπέλα που έχει ένα κομμωτήριο, μου λέει, θα πάμε σε ένα ταβερνάκι που έχει live μουσική, θες να έρθεις? Λέω και γιατί όχι. Οπότε πηγαίνω, εκεί έπαιζε ο Γιώργος. Και λέω στην παρέα, παιδιά, λέω, και εγώ τραγουδάω, απλά στην Ελβετία όχι επαγγελματικά. Και μου λένε, δεν σηκώνεσαι να πεις κανένα τραγούδι?
0: Ωραία.
2: Λέω οπότε λοιπόν στον Γιώργο, σηκώνομαι και ήταν η αρχή. Μου λέει, δεν θα φύγεις χωρίς να μου δώσεις τηλέφωνο.
0: Πότε έγινε αυτό?
2: Αυτό έγινε πριν 3 χρόνια και μάλιστα Φεβρουάριο. Φεβρουάριο.
1: Ναι.
0: Εγώ σας έχω ακούσει μαζί στο εστιατόριο στην Τούν και έμεινα ενθουσιασμένη και θα ξανάρθω.
2: Χαρά
0: η επόμενη
2: μας.
0: Εμφάνισή σας είναι την ερχόμενη Κυριακή, 10 Μαΐου, στην Τούν και θα χαρούμε. Γιώργο, καλώς όρισες. Η δική σου ιστορία. Εσύ πόσα χρόνια είσαι στην Ελβετία και λοιπόν, ποιο είναι το δικό σου επάγγελμα?
1: Ναι.
0: Καταγωγή σου.
1: Εγώ ήρθα στην Ελβετία το 2015. Ήρθα πριν 11 χρόνια. Είμαι από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Στην Ελλάδα ήταν η δουλειά μου, ήταν αυτή η δουλειά μου. Ήμουν μουσικός, έπαιζα μπουζούκι σε γνωστά μαγαζιά της Κρήτης. Δούλεψα με επώνυμους καλλιτέχνες. Αυτή ήταν η κυρίως μου δουλειά, αλλά μετά λόγω της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας χρειάστηκε να κάνω και πρωινές δουλειές. Ως που κάποια στιγμή, ας πούμε, αποφάσισα τελικά ότι δεν μπορώ να μείνω στην Ελλάδα, πρέπει να βγω έξω. Υπήρχαν κάποια οικονομικά προβλήματα όπως είχε τότε όλος ο κόσμος. Αποφάσισα να έρθω εδώ, στην Ελβετία.
0: Μιλώντας τα γερμανικά από πριν,
1: όχι, ή όχι, δεν ήξερα τίποτα. Ήρθα στην Ελβετία, έψαξα δουλειά, ήμουνα λίγο τυχερός, γιατί βρεθήκαν κάποιοι άνθρωποι και με βοηθήσανε, μου προσφέρανε δουλειά. Δηλαδή, ο κύριος Ζορμπάς, ο Κώστας, ας πούμε, με πήρε στην εταιρεία του, στη Helvetic Clean. Ράνιγκουν. Τι να κάνουμε. Ο Σάκης Ονταλιάνης, που έχει μια πολύ ωραία. Ένα πολύ ωραίο εστιατόριο στο Ούστερ, το Ποσάιδον, μου πρόσφερε στέγη. Ο Νίκος με τη Βούλα στη Ζυρίχη είχαν μια ελληνική ταβέρνα και μου προσφέρανε και εκεί δουλειά, μουσική. Οπότε βρέθηκα να έχω, ας πούμε, και μια πρωινή σταθερή δουλειά. Και είχα και τη βραδινή μου δουλειά, ας πούμε, που μου πρόσφεραν στην ταβέρνα
0: ως
1: Νίκος.
0: Είσαι μουσικός, ναι. Εσύ είσαι επαγγελματίας μουσικός.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς
1: και άρχισα, ας πούμε, να σιγά σιγά να πατάω τα πόδια μου εδώ. Είχα αφήσει την οικογένεια πίσω.
0: Η οικογένεια πότε ήρθε, η γυναίκα σου και
1: εγώ
0: οι δύο?
1: Εγώ ήρθα το 2015, ναι. Η Μαρία ήρθε μετά από λίγο, πρέπει να έρθει μετά από 2-3 χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ ακριβώς. Είχε μείνει πίσω για να δώσουν τα παιδιά πανελλήνιες. Ήρθε και η Μαρία. Δουλέψαμε και οι δύο σκληρά εδώ πέρα. Τα παιδιά τελειώσαν τα πανεπιστήμια τους. Έχουν έρθει τώρα, είναι ήδη 2 χρόνια και τα παιδιά στη Ζυρίχη. Είμαστε ξανά πάλι όλη η οικογένεια μαζί και έχουν και αυτά ξεκινήσει τη σταδιοδρομία τους με πολύ καλές προοπτικές και είμαστε, δόξα τω Θεώ, καλά. Έχουμε βρει έτσι.
0: Και εσύ, η πρωινή σου δουλειά?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύω σε μια εταιρεία, λέγεται Oirobus. Οδηγάω ένα μικρό λεωφορείο για παιδάκια με αναπηρικό καροτσάκι και δουλεύω στο Winterthur, και στην πόλη του Winterthur δουλεύω. Πάω το πρωί, τα παίρνω από το σπίτι τους, τα πάω στο σχολείο, τα πάω σε φυσιοθεραπείες και τα λοιπά. Αυτή τη δουλειά κάνω την πρωινή και το βράδυ, κάποιες βραδιές, εν πάση περιπτώσει, με τη Ζέτα.
0: Πόσο συχνά τραγουδάτε μαζί με τη Ζέτα, εμφανίζεστε ως ντουέτ σε
1: συνήθως, εστιατόρια? Ναι, συνήθως δουλεύουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακα.
0: Όλο το χρόνο?
1: Ναι, αυτή τη χρονιά πάντως μας πάει
0: καλά.
1: Καλά.
2: Αυτή τη χρονιά προσπαθούμε να βρούμε κενό να πάμε διακοπές. Και είναι αυστηρός εδώ ο κύριος, πρέπει να κλείνω μήνες πριν
0: διακοπές σας. Από το 2023 λοιπόν περίπου τραγουδάτε μαζί ως...
1: Ναι, ναι, τώρα είμαστε 3 χρόνια με τη Ζέτα.
0: Ωραία.
1: Έχουμε μια καλή συνεργασία. Προσπαθούμε να κάνουμε να περνάει καλά ο κόσμος, βασικά. Δηλαδή, αυτό είπαμε εξ αρχής, ότι εμείς πλέον δεν έχουμε να δειχτούμε στον κόσμο. Θέλουμε εκεί που παίζουμε ο κόσμος που έρχεται να περάσει καλά.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Αυτό είναι το, ότι η κεντρική ιδέα τη συντροφιά μα, τη μουσική. Ναι.
2: Και νομίζω ότι και αυτό είναι και ο λόγο, επειδή περνάει όντω καλά ο κόσμο και κάθε φορά που έρχονται είναι πολύ, εμένα τουλάχιστον με χαροποιεί πάρα πολύ, που μα λένε πού θα βρούμε, πότε ξαναπαίζετε. Θα μα στείλετε μήνυμα, και είναι και λίγο αστείο γιατί ο καθένα μα λέει να του στείλουμε μήνυμα.
0: Για να παίξετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αν κάποιο θέλει να σα κλείσει για τα γενέθλιά του, για τη γιορτή του ή κάποιο εστιατόριο, πώ σα βρίσκεται?
1: Αυτό τώρα ή εκεί επί τόπου, α πούμε, μα ζητάνε κάποια τηλέφωνα σε κάποιες βραδιές, έρχεται κάποιος, μας λέει, ξέρω εγώ, ένα τηλέφωνο,
0: ο
1: μια κάρτα.
0: Και η Ζέτα, ναι, παίζουν, ναι, μουσική εκεί.
1: Εγώ, ναι, μπορούμε να δώσουμε μια κάρτα, ναι, ή μπορούν να μας βρουν, ξέρω εγώ, στο Facebook ή στο Instagram.
0: Γιώργος Ανίκας και Ζέτα, ναι, πρώτα.
2: Είμαστε αρκετά ενεργοί. Ό,τι όπου παίζουμε, το ποστάρουμε, ενημερώνουμε από νωρίς και προσπαθούμε και να θυμόμαστε. Όποτε κάποιος μας έχει ζητήσει να του πούμε, το κάνουμε και πολύ ευχαρίστω.
0: Τι θα μας παίξετε τώρα, τι θα ακούσουμε?
1: Ωραία, τώρα επειδή εμένα ο αγαπημένος μου, όσοι με ξέρουν έτσι, συνάδελφοι και λοιπά, είναι ο Ζαμπέτας. Θα σας παίξουμε μια σειρά με δικά του τραγούδια, γιατί τον αγαπάω πολύ και ήταν ένας λόγος που ασχολήθηκα με τον μπουζούκι.

0: Hellas Radio.
1: Auf Radio.
0: 95.6.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μανίκα και τη Ζέτα Πρόντα. Ακούσαμε τα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα «Που πας χωρίς αγάπη», «Τα δειλινά», «Ο χωρισμός» και «Ποιος είναι αυτός». Και διασκεδάζω εγώ εδώ στο στούντιο. Έχω ιδιωτική συναυλία σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε. Ήθελα να ρωτήσω, Γιώργο και Ζέτα, εσείς εκεί που εμφανίζετε, υποθέτω σε ελληνικά εστιατόρια, σε μπάρι, που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, σε ελληνικές επιχειρήσεις, σας ακούνε και Έλληνες και Ελβετοί. Τι θέλουν οι Ελβετοί να ακούσουν από εσάς? Υπάρχει κάποιο τραγούδι, κάποιο συνθέτης, κάποιο τραγουδιστής που σας ζητάνε? Τι ζητάνε οι Ελβετοί και τι ζητάνε οι Έλληνες, είναι η ερώτησή μου.
3: Ναι, αυτό ποικίλει καμιά φορά. Δηλαδή, μπορεί να πάμε σε κάποια εκδήλωση. Συνήθως, αν το ποσοστό, ας πούμε, του κόσμου είναι πιο πολύ Ελβετοί, βλέπουμε ότι τα τραγούδια που παίζουμε, όταν παίζουμε, ας πούμε, τραγούδια του Θοδωράκη, του Χατζηδάκη, ξέρω εγώ, τα παιδιά του Πειραιά, το Ζορμπά, όλα αυτά που είναι στο άκουσμά τους γνωστά, είναι πιο γνωστά, ας πούμε.
2: Είναι από... αυτό που φαντάζονται όταν σκέφτονται, ναι, την Ελλάδα.
4: Είναι συνδεδεμένοι με την Ελλάδα.
3: Είναι, έχουν συνδέσει αυτούς τους συνθέτες και αυτή τη μουσική με την Ελλάδα. Οπότε εκείνες, ας πούμε, τις βραδιές, βασικά το πρόγραμμά μας το κάνει ο κόσμος. Όπου πάμε, δεν πάμε κάπου και παίζουμε εμείς αυτά που θέλουμε. Παίζουμε μετά από λίγο, ας πούμε, γιατί εντάξει, εμπειρία υπάρχει, mm-hmm. μετά από κάποια ώρα, ας πούμε.
2: Κάνετε στο... το συγκεκριμένο,
3: ναι,
2: πρόγραμμα.
3: Καταλαβαίνουμε, ας πούμε, ότι μετά... αυτός ο κόσμος σήμερα ήρθε, ναι, για να ακούσει ή ήρθε για να χορέψει. Γιατί, ναι, κάποιες βραδιές μπορεί να πάμε κάπου και να γίνει χαμός από το χορό. Ναι. Κάποιες βραδιές όμως δεν χορεύει ο κόσμος, αλλά δεν φεύγουν όμως. Δηλαδή, μέχρι και το τελευταίο τραγούδι.
2: Θα παίξουμε... Αλλά χορεύουν πιο πολύ οι Έλληνες, ναι, ή οι Ελβετοί?
3: Και Έλληνες. Και Έλληνες, όταν έχουμε Έλληνες, ας πούμε, από κάτω, ας, πελάτες και ακροατές, εντάξει, θα σου ζητήσουν ένα ζεμπέκικο, την Ευδοκία, ας πούμε, να χορέψουν, θα σου ζητήσουν ένα νησιώτικο, ένα καλαματιανό.
2: Και οι Ελβετοί θα ζητήσουν ένα σιρτάκι.
3: Ναι, ναι, οι Ελβετοί θα πούνε, ξέρω εγώ, Ζόρμπας ή το λα-λα-λα, σήκω, χόρεψε σιρτάκι, έρχονται και μας λένε με ελληνικά σπαστά, αλλά είναι, φαίνεται η αγάπη τους, ρε παιδί μου.
2: Και να μην ξέρουν να χορέψουν, θα το χορέψουν σε στυλ βάλς, όπως είδαμε.
3: Όπως
2: είδαμε ανήμερα του Πάσχα στο εστιατόριο στην Τούν.
4: Ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό. Εγώ πιστεύω, αυτό που έχω παρατηρήσει τουλάχιστον, είναι ότι όλοι αναζητούν να συνδεθούν με ένα συνέστημα. Ο Ελβετός αναζητεί αυτό που του θυμίζει η Ελλάδα, σαν τουρίστας ίσως, και πολλοί είναι και χρόνια επισκέπτονται την Ελλάδα, και κάτι πιο μελωδικό. Δηλαδή, αναζητούν πιο πολύ κομμάτια του Χατζηδάκη, τα γνωστά κομμάτια, όπως είπε και ο Γιώργος Ζορμπάς, τα παιδιά του Πειραιά. Ενώ ο Έλληνας, αναζητώντας και αυτός να συνδεθεί με το συνέστημα, αναζητά αυτό που του λείπει περισσότερο. Θα αναζητήσει τον νησιό. Θα αναζητήσει το χασα από σέρβικο, αυτά της παρέας, ας πούμε, που χορεύονται κύκλο.
3: Τοπικά, ας πούμε, μπορεί, ξέρω εγώ, θα παίξουμε κάποια τραγούδια της Θεσσαλονίκης,
4: ναι,
3: ας πούμε,
4: ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι.
3: Αν έχουμε από κάτω, ας πούμε, παιδιά, ναι, που είναι από τη Θεσσαλονίκη, ναι, άνθρωποι, ας πούμε, και αυτοί και τους αρέσει και συγκινούνται. Έχουμε δει και ανθρώπους να συγκινούνται, ας πούμε, εκεί που παίζουμε.
2: Βέβαια, η μουσική είναι πάνω απ' όλα, αγγίζει το συνέστημα.
4: Βέβαια.
2: Και τις αναμνήσεις.
3: Μπορεί να είναι η Ελβετία όμορφη, αλλά η ξενιτιά είναι ξενιτιά, όπως και να το κάνεις.
4: Αλλά είναι πολύ ευχάριστο που οι Ελβετοί, αρέσει η μουσική μας στους Ελβετούς, ναι, και μάλιστα οργανώνουν event οι ίδιοι και θέλουν ελληνική μουσική, που αυτό για μας είναι τιμή και καμάρι.
2: Ποια είναι, τώρα που μιλήσαμε για ξενιτιά, λοιπόν, που είπε ο Γιώργος, ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά της ζωής στην Ζηρίχη? Γιατί και οι δύο τώρα εσείς μένετε Ζηρίχη, αλλά γενικά στην Ελβετία. Αν θα σας ρώτε και κάποιος, γεια σου Γιώργο, γεια σου Ζέτα, να έρθω να ζήσω στην Ελβετία, ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά? Εσείς τι θα του λέγατε?
4: Να πω εγώ.
3: Ναι, πες εσύ. Ωραία.
2: Το είναι μεγάλη κουβέντα, βέβαια, αλλά
3: ναι, ναι,
4: είναι η αλήθεια.
3: Μεγάλη,
4: είναι μεγάλο,
3: ναι,
4: θέμα, εντάξει, αυτό. Και επειδή, εντάξει, είμαστε και σε διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή, ο Γιώργος έχει εδώ την οικογένειά του, έχουν έρθει τα παιδιά του και η σύζυγός του είναι εδώ. Εγώ, απ' την άλλη, είμαι εδώ εντελώς μόνη μου. Η οικογένειά μου όλη είναι στην Ελλάδα. Οπότε, ναι, οι συνθήκες διαφέρουν. Εγώ θα έλεγα ότι αν κάποιος. Αν για κάποιον είναι πιο σημαντικό, είναι πιο σημαντική η επαγγελματική εξέλιξη και οι επαγγελματικές ευκαιρίες, αξίζει τον κόπο. Αν η προτεραιότητά του είναι να ανελιχθεί επαγγελματικά, ίσως, ανάλογως και το επάγγελμα, να κάνει και κάποια αποταμίευση χρημάτων. Το επίπεδο ζωής, η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλά. Από την άλλη, αν κάποιος είναι βαθιά συνδεδεμένος με την οικογένειά του, με τους φίλους του, με τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα που είμαστε πάντα με παρέα, δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας. Αυτό ίσως θα είναι κάποιο κόστος μεγάλο το να έρθει στην Ελβετία, γιατί σαν ενήλικας θα πρέπει να είναι πολύ ενεργός στο να βρει και να δημιουργήσει νέες σχέσεις και νέες παρέες.
2: Είναι εύκολο για σένα προσωπικά εδώ να δημιουργήσεις φιλίες, νέες σχέσεις στην Ελβετία?
4: Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά επειδή γνώριζα ότι δεν ήταν εύκολο, είχα πάρει και την απόφαση. Είχα δει ότι οι άνθρωποι δεν είναι εύκολο να... Είναι εύκολο να πλησιάσεις μάλλον, αλλά δεν μένουν εύκολο. Οπότε, έχοντας αυτή την εμπειρία, λόγω γιατών είμαι εδώ σχεδόν 10 χρόνια τώρα, ξέρω ότι πρέπει εγώ να είμαι πολύ ενεργή. Και έτσι πλησίαζα ανθρώπους, κανόνιζα πράγματα, και αυτό κάνω ακόμα. Και κάπως έτσι έχει πάει αρκετά καλά μέχρι τώρα. Mm-hmm.
2: Γιώργο, τα θετικά, τα αρνητικά της ζωής εδώ?
3: Ναι, ναι, όπως είπαμε, είναι τώρα μεγάλη συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι όταν κάποιος ζει στην Ελβετία,

0: Και θέμα χαρακτήρα, δηλαδή εγώ γενικά σαν χαρακτήρας είμαι άνθρωπος της τάξης, οπότε μου αρέσει αυτό που ζω και όπως το ζω. Ξέρω όμως ανθρώπους που ήρθαν από την Ελλάδα και ας πούμε μέσα σε εισαγωγικά δεν το αντέξαν αυτό. Δηλαδή αυτό το ώρας, ας πούμε, το ότι πρέπει να είσαι στη δουλειά σου, της αυστηρότητας της ώρας, ας πούμε, στις υποχρεώσεις σου. Θεωρώ πάντως σε γενικές γραμμές, λέγαμε ας πούμε παλιά, ναι, αλλά εγώ δεν έχεις... Ξέρω εγώ μετά τις 10 να βγεις να πάει να φας κάπου που έχουμε εμείς, ας πούμε, στην Κρήτη και αυτά. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, και εγώ που ήμουν πρόσφατα, ας πούμε, στην Ελλάδα, μετά τις 10, ας πούμε, που βγήκα, ας πούμε, που ήμουν τους παλιούς καιρούς.
1: Στην Κρήτη.
0: Εμείς βγαίναμε 10 η ώρα να φάμε και μετά να διασκεδάσουμε. Είναι και εκεί τα μαγαζιά αρχίζουν 10, 10 και μισή και οι κουζίνες κλείνουν 11.
1: Ναι. Για την Κρήτη μιλάς ή για την Αθήνα?
0: Που για Κρήτη αυτό το πράγμα Κρήτη. Είναι κάτι πολύ, ας πούμε, εξωπραγματικό, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, εντάξει.
2: Εμείς στην Αθήνα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Στην Αθήνα δεν έχει τέτοια
2: προβλήματα. Δουλεύουμε 24 ώρες.
1: Μέχρι τώρα μου είπες μόνο θετικά. Είσαι ευχαριστημένος με τη ζωή σου εδώ. Κάτι που,
0: ναι,
1: κάτι που σου λείπει από την Ελλάδα ή κάτι που δεν σου αρέσει εδώ στην Ελβετία? Το σκέφτεσαι, άρα αυτό είναι καλό.
0: Μου λείπουνε οι φίλοι μου σίγουρα και η οικογένειά μου, αλλά σαν κράτος, σαν δομή, νομίζω ότι σου προσφέρει τα πάντα η Ελβετία με όλη τη σημασία της λέξεως. Απλά πρέπει εσύ να είσαι τυπικός πολίτης, να το πω έτσι. Που το λίγο στην Ελλάδα το ξέρουμε όλοι, άλλοι το λένε, άλλοι δεν το λένε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή ούτε το κράτος έχει πολλές παροχές, ας πούμε, δίνει πολλές παροχές, να το πω έτσι, στους πολίτες, και οι πολίτες πάλι από τη μεριά τους δεν πολύ σέβονται την Ελλάδα, να το πω έτσι. Τώρα καμιά φορά εξαναγκάζονται και να μην τη σέβονται με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς που είμαι εδώ στην Ελβετία. Σίγουρα θα κάτσω.
1: Ο απολογισμός είναι θετικός, λοιπόν, τη ζωή σου.
0: Μέχρι να βγω στη σύνταξη και μετά βλέπω.
1: Δεν βλέπετε τον εαυτό σας να γυρνάτε πίσω στην Ελλάδα, για παράδειγμα? Η Ζέτα, θα γυρνούσες πίσω στην Ελλάδα υπό ποιες προϋποθέσεις?
2: Εγώ, ναι, θα γυρνούσα πίσω στην Ελλάδα. Υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούσα και εκεί να έχω την οικονομική μου αυτονομία, χωρίς να αγχώνομαι υπερβολικά για το τι με λιγενές. Δηλαδή, επειδή εντάξει, όντας και παιδί μεταναστών, τα παιδικά μου χρόνια δεν ήταν και τα πιο άνετα οικονομικά. Οπότε, ερχόμενοι στην Ελβετία και βλέποντας ότι μπορώ να είμαι αυτόνομη, μπορώ να κάνω ταξίδι που επιθυμώ, μπορώ να παρέχω και κάτι αν κάποιος χρειαστεί μια βοήθεια από μένα, ας πούμε, κάποιος δικός μου άνθρωπος, αυτό μου παρέχει μια ασφάλεια. Βέβαια, ασφάλεια δεν σημαίνει το ίδιο και επιθυμία. Καμιά φορά η καρδιά χτυπάει αλλού. Αλλά επειδή η Ελλάδα είναι κοντά κιόλας, δεν είναι ότι ζούμε Αμερική, και μπορούμε έτσι να κάνουμε τις αποδράσεις μας, μέχρι τώρα έχω καταφέρει μια καλή σωρό. Κάποια στιγμή που ίσως μεγαλώνοντας, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αλλά αν κάποια στιγμή μειωθεί το τραγούδι, κουραστώ κι εγώ πάρα πολύ και πω ότι τώρα δεν θέλω άλλο να συνεχίσω να προσπαθώ, μπορεί να κάνω κάποιες υποχωρήσεις και να πω ότι γυρνάω στον ήλιο, γυρνάω κάπου κοντά στη θάλασσα, με την προϋπόθεση ότι από κάπου θα γεμίζει και το ταμείο, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
1: Τι θα μας παίξετε, τι θα ακούσουμε τώρα, Γιώργο?
0: Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε Ξαρχάκο και Τσιτσάνι.
1: Ξαρχάκο και Τσιτσάνι. Πάμε, πάμε.
2: Ωραία.

0: Ακούμε λοιπόν μουσική σήμερα στην εκπομπή Hellas Radio με τον Γιώργο Μανίκα και τη Ζέτα Πρόντα. Οι επόμενες εμφανίσεις σας πότε είναι, παιδιά?
1: Α, ωραία, λοιπόν.
2: Να πω εγώ.
0: Να πω βέβαια στην αρχή ότι ακούσαμε το τραγούδι Το Δίχτυ του Σταύρου Ξαρχάκου, Ακρογιαλιές Δειλινά, Βασίλης Τσιτσάνης και Αργοσβήνης Μόνη, μουσική στίχη Βασίλης Τσιτσάνης επίσης. Ναι. Και η επόμενη φορά που θα σας δούμε, που θα ακούσουμε μουσική ζωντανά από εσάς.
2: Ανοίγει το ημερολόγιο.
0: Ανοίγουμε το ημερολόγιο. Ναι. Να βοηθήσω. Ναι. Μήπως είναι, μήπως είναι στην Τούν 10 Μαΐου, Κυριακή. Λοιπόν,
2: είναι πιο πριν. Πιο πριν.
0: Είμαστε
2: πιο πριν.
1: Την επόμενη Παρασκευή είμαστε σε ένα καινούριο ελληνικό και ιταλικό μαγαζί που έμαθα στο Κουρ. Κοντά στο Κουρ. Τώρα δεν τα έμαθα κι εγώ πολύ καλά. Το όνομα είναι Ταβέρνα James. Έτσι λέγεται.
0: Μάλιστα, στο Κουρ. Κάπου πιο κοντά στη Βέρνη.
2: Θα το επιβεβαιώσουμε τώρα αμέσως.
1: Ναι. 9 Μαΐου το Σάββατο είμαστε στο Ιωάννης στη Ζηρίχη και 10 Μαΐου είμαστε στο Κρέτα Garden στο Τούν.
0: Mm-hmm. Το μεσημέρι λοιπόν θα παίξετε.
1: Ναι, είναι
0: η γιορτή
1: της μητέρας εκεί με τη Θάλια, θα δούμε πώς θα το κάνουμε.
0: Οπότε έχετε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή,
1: ναι,
0: τρεις εμφανίσεις.
1: Την επόμενη εβδομάδα είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τη μεθεπόμενη εβδομάδα, 15 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, παίζουμε στο Μεράκι. Είναι μια πολύ ωραία ταβέρνα στο Μπάζεντορφ.
2: Δίπλα στο αεροδρόμιο, δίπλα στο Κλότεν.
1: Και 16 Μαΐου παίζουμε σε ένα καινούριο σχετικά ελληνικό μαγαζί. Λέγεται Μία από το κρέας Μία Τρόπολη.
0: Μητρόπολη, αλλά Μητρόπολη.
2: Πολύ ωραίο.
1: Το οποίο είναι στο Λάγκενταλ. Έχει απίστευτη κουζίνα. Κάνουν φοβερή δουλειά, γευστική δουλειά. Και μάλιστα θα παίζουμε σε βεράντα, σε εξωτερικό χώρο. Δεν θα παίζουμε μέσα. Έχει μια πολύ ωραία βεράντα με το ηλιοβασίλεμα, ας πούμε, θα το έχουμε στην πλάτη μας. Δηλαδή θα είναι πολύ όμορφες αυτές οι βραδιές.
2: Εγώ θα πω θα το έχουμε στο πιάτο. Το ηλιοβασίλεμα. Μαζί με το κοκορέτσι, το οποίο είναι.
0: Κοκορέτσι!
2: Παιδιά, φτιάχνει
0: το Λάγκενταλ. Α, πολύ ωραία, πρέπει να το επισκεφτώ.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Οπότε μαζί με το κοκορέτσι και το ηλιοβασίλεμα.
0: Δυστυχώς η εκπομπή είναι μόνο μία ώρα και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Αλλά τι άλλο θέλετε να μας παίξετε ή θέλετε κάτι να προσθέσετε, μήπως στα γερμανικά, για τους ακροατές του Hellas Radio που δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά. Πού μπορεί κάποιος να σας κλείσει.
2: Ωραία.
0: Δύο-τρία λογάκια στα γερμανικά. Wir haben als Gast im Studio Γιώργο Σουντσέτα, τη Musik spielen, ein paar Wörter auf Deutsch. Wo kann man euch finden und Musik hören?
3: Also, ich glaube, ich rede für beide und ich versuche auch mein Bestes. Zuerst möchten wir uns bedanken für alle die deutschsprachigen Leute, die uns besuchen, folgen, einladen sogar. Es ist wirklich eine große Ehre für uns und es tut uns mega froh, dass sie so sehr unsere Musik lieben und wir von ihnen immer so schöne Kommentare und so warme Wörter hören. Also wir sind, wie gesagt,
0: das nächste Mal, wo hören
3: Mal,
0: wir
3: genau,
0: euch?
3: Am 8. Mai sind wir bei in der Nähe von Graubünden, ist eine neue griechische Taverna, James wird heißen. Wir sind da, dann 9 und 10 Mai in Zürich in Küstnacht bei Johannes Restaurant. Dann am 15. Mai bei Meraki in Baselsdorf.
0: Und 10. Mai in Thun?
3: Genau, 10. Mai, Entschuldigung, 10. Mai in Thun. Ja. 9. war Johannes
0: so
3: und 10. war Thun, genau, bei Kretan Garten und der liebe Talia da. Und am 16. Mai sind wir in Langenthal in Metropolis. Ja, also es gibt noch mehr. Gerne, Sie finden uns in den sozialen Medien, Instagram und Facebook unter
0: Zeta Proda
3: und Jorgos Manikas und Zeta Proda. Ja, und zum nächsten Mal würde ich sagen.
0: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Θέλετε να ακούσουμε κάτι ακόμα, Γιώργο?
1: Ναι, μπορούμε να παίξουμε μια σειρούλα ακόμα.
0: Άλλη μια σειρούλα. Ακούμε.
1: Μια σειρά από χασαποσέρβικα, έτσι λίγο.
0: Ωραία, ωραία. Θα σας ακούμε.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ζέτα και τον Γιώργο. Ευχαριστώ που ήσασταν στην εκπομπή σήμερα και εύχομαι πάντα τέτοια παιδιά. Πάντα να μας κρατάτε καλή παρέα, να μας διασκεδάζετε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κέτη, για την μοναδική εμπειρία.
0: Καλή συνέχεια να
2: ευχαριστούμε
0: έχετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλές δουλειές.
2: Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή και είμαστε στη διάθεσή σας
0: πάντα.
2: Και θα
0: τα ξαναπούμε, γιατί όλα όσα αυτά θέλω, που θέλω να ακούσω από εσάς δεν χωράνε σε μία εκπομπή σε μία ώρα. Θα μας ξανάρθετε στο μέλλον ξανά.
2: Σίγουρα θα ξανάρθουμε και με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Hellas Radio. Ουφράτε.
0: Και κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή Hellas Radio βρίσκεται στο τέλος της. Αν θέλετε να γίνετε μέλος του ραδιοφώνου Ράμπε, πηγαίνετε στο rabe.ch. Μπορείτε να γίνετε μέλος του ραδιοφώνου, το οποίο έχει εκπομπές σε 17 διαφορετικές γλώσσες, δεν έχει διαφημίσεις και υποστηρίζεται μόνο από τα μέλη του. Ράμπε Mitglied werden. www.rabe.ch. Η επόμενη εκπομπή σε 2 εβδομάδες, στις 18 Μαΐου, με τη Ρούλα και την Κατερίνα. Για πληροφορίες, ερωτήσεις, αν θέλετε να ακούσετε παλιότερες εκπομπές, στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση hellas@rabe.ch. Την nächste griechische Sendung Hellas Radio mit Ρούλα und Κατερίνα kommt am 18. Mai um 19 Uhr. Werden Sie Mitglieder von Radio Rabe, rabe.ch für Informationen. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor, die beste griechische Küche in der Nähe von Bern, in die Taverna Elea in Solothurn. www.taverna-elea.ch. Ευχαριστούμε πολύ την ελληνική ταβέρνα Elea στο Solothurn για την υποστήριξη της εκπομπής και δοκιμάστε την κουζίνα σε ένα ωραίο περιβάλλον, μια ωραία βεράντα. www.taverna-elea.ch. Τα λέμε σε 2 εβδομάδες. Γεια σας. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music.
3: Willkommen bei Lost in Disco. Ich würde grüßen. Ciao zusammen.